0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Πιτσάκο. Με χαμόγελο ξεκινάμε και σήμερα. Σήμερα η μέρα Τετάρτη, για να μην ξεχνιόμαστε, 27 Μαΐου 2026, και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, όπως συμβαίνει από Δευτέρας και Παρασκευή. Μέσα αυτές τις 2 ώρες θα ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στον κόσμο ολόκληρο και στη χώρα μας. Θα ακούσουμε μουσική και θα επικοινωνήσουμε. Γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας στον 89 Rainbow.

με το υπέροχο Τέχνη Νταϊάννα του Μάικλ Τζάκσον στον αέρα της πόλης. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Για άλλη μια φορά, καλημέρα. Καλό δρόμο. Καλή προετοιμασία γενικότερα για τις υποχρεώσεις σας. Είμαστε εδώ και σήμερα, όπως είμαστε από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για δύο ώρες με την πρώτη καλημέρα και ξεκινήσαμε ήδη στο 6943-8080-89. Εδώ το δικό μας αλυσβερίσι με τα μηνύματά μας, τις καλημέρες και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον για να ξεκινάει η μέρα. Όχι μόνο όμως στο Viber, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και έχουμε και πολύ καλή διάθεση όπως έχουν τα παιδιά, ο Γιώργος, εκεί πέρα η Βάσο και φυσικά ο Αποστόλης στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Ηλία το Γούσιο, τον αγαπητό μου φίλο. Γεια σου, Σουζάνα και Γιάννη, το Ακτύπητο Δίδυμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή βάρδια σε όλους τους οδηγούς. Καλημέρα και στο Σοφοκλή που τον πετυχαίνουμε στο Βερολίνο. Και πετυχαίνουμε και καλές θερμοκρασίες, παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουμε 20 βαθμούς. Μια χαρά είναι. Σχετική υγρασία χαμηλά στα 64%. Ένα που αφορά κοινοτιοανατολικός είναι ο άνεμος, που σημαίνει ότι έχει και ένα υγρό στοιχείο μέσα του, όχι πολύ αυξημένο όμως. Θα φτάσουμε τις 29 έως και 30 βαθμούς. Αυτές οι θερμοκρασίες, τα 30 θα είναι και την Παρασκευή και το Σάββατο. Αύριο θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς μέγιστη τιμή. Οπότε προετοιμαστείτε. Θα μου πεις, η Ευρώπη και ιδίως η Γαλλία φλέγεται. Εμείς πάλι καλά να λέμε.

αυτό ακριβώς το τραγούδι Hozier συστήθηκε στο δικό του το κοινό, σε όλο το κοινό δηλαδή, στον κόσμο που αγαπάει τη μουσική. Take Me to Church. Και έτσι τον αγαπήσαμε και έτσι συνέχισε να κάνει επιτυχίες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από Πετρίτσι. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας, να σου και ματούλα με την πρωινή της στη γυμναστική. Και τώρα που λέτε, μιας και είπα για γυμναστική, πέραν από το γεγονός ότι 451 μέρες είναι κλειστό το Εθνικό Κολυμβητήριο και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε από πού θα αντλήσουμε ένα κονδύλι, προσέξτε, η κυβέρνηση δηλαδή, ένα κονδύλι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για να τελειώνει αυτή η ιστορία, έχουμε και θεματάκια με το Ποσειδόνιο. Γιατί εκεί θα αλλάξουν οι αντλίες θερμότητος, επίσης θα γίνει ο απαραίτητος υποσταθμός, πλήρης αλλαγή και αναβάθμιση φωτισμού, γίνονται εργασίες. Έχουν περιφράξει παιδιά και τα γήπεδα μπάσκετ. Για ποιο λόγο, παιδιά, ταλαιπωρείτε τους ανθρώπους και μπορεί να φύγει η μπάλα έξω και να τρέχουν? Δηλαδή, γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξηγήσεις που δίνονται είναι με το άμα και το θάμα. Δηλαδή, θα περιμένουμε στο μέλλον όλα αυτά να γίνουν κάποια στιγμή. Για το Εθνικό Κολυμβητήριο, πάντως, είναι πλήρης η αποτυχία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Υπάρχουν κάποια τραγούδια στο ραδιόφωνο που γενικότερα όταν τα ακούς σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ακόμη κι αν η μέρα δεν είναι στις καλύτερες προδιαγραφές χρονικά, για να πεις ότι θα έχω την καλύτερη διάθεση. Ένα από αυτά είναι και Hot Chocolate, You Sexy Thing. Καλημέρα στον Παναγιώτη Οικονόμου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστη. Χρήστο, έχετε σκάσει εκεί η Γερμανία, ε. Από Νιρεμβέργη τώρα μου στέλνει 31-32 βαθμούς. Από αύριο λίγο δροσίζει η κατάσταση. Πού φτάσαμε? Πιο ψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία από την Ελλάδα. Έχουν λαλήσει οι Γερμανοί και οι Γερμανίδες. Είναι γεγονός, δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι, ιδίως εκεί στη Βόρεια Ευρώπη, πόσο μάλλον στη Γαλλία και στην Ισπανία που γίνεται ο κακός ο γαμός. Και είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, τα αποκαλυπτήρια του λογότυπου, λογόσιμου και την ονομασία του νέου κόμματος από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι άλλο από το Ελλάς ελληνική δηλαδή. Αριστερή συμπαράταξη. Αυτά είναι τα αρχικά. Κάποιοι γκρινιάξανε γιατί τους πηγαίνει στο ΕΑΜ Ελλάς, κάποιοι βρήκαν αλλού. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι στάθηκε σε 7 βασικά σημεία για την πάταξη όσον αφορά τις εσχροκέρδειες, για να μπορέσει να κοντρολάρει τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και την άνοδο των τιμών και του τιμαρίθμου. Πρώτα απ' όλα όμως στάθηκε στην ισονομία, ισοδικία και στην ισοτιμία όσον αφορά όλους τους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ, ΑΜΕΑ και φυσικά εξωτερική πολιτική, συν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει πλέον ασυλία στους πολιτικούς, κάνοντας άμεση αναφορά στο άρθρο 86. Όλα αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά αργότερα, όσο τα κόμματα θα αρχίζουν να εμφανίζουν τις τοποθετήσεις τους πιο αναλυτικά.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε, είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
1: Μη

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
7: πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν με εσοδήπα και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

οπότε και εμείς θα έχουμε θερμοκρασίες όπως αυτές που υπάρχουν στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ξέρω ότι αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Γι' αυτό που παίρνω όρκο είναι ότι στη δεύτερη φάση πλέον, που μπήκε ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και η σύνδεση που θα γίνει της 6ης προβλήτας από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το πρώτο θα γίνει σε 1,5 χρόνο, αυτό βγήκε, το φιρμάνι δηλαδή, και το δεύτερο σε 3 χρόνια, δηλαδή η σύνθεση της 6ης προβλήτας με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και θα υπάρχουν 7 βασικές στάσεις στον προαστιακό. Οι στάσεις αυτές είναι αναλυτικές, έχουν ενημερωθεί δηλαδή για το ποιες θα είναι ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα να σας. Α, όχι, τις έχω, νάτες. Είναι Σύνδος Αχίαλος, Διαβατά, Κορδελιό, Επτανήσου, Μενεμένης και νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν είναι στο πρόγραμμα να γίνουν σε 1,5 και 3 χρόνια αντίστοιχα.

Ένα συγκρότημα γεμάτο επιτυχίες με φοβερά live. Αυτή είναι η Coldplay και το Paradise. Στην όμορφη πόλη μας. Καλημέρα στην καλή φίλη την Τάνια. Καλημέρα επίσης στην Τατιάνα Παπά. Είπαμε ζεστό μπανάκι, ατμόλυτρο αν είναι δυνατόν και μασάζ για να ξεπιαστείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στον Πάνο από Κο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι από τον Ακριτικό Εύρο εκεί. Καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Νεκτάριο. Σε όλους εσάς εδώ που είστε στη συντροφιά σας και μου φτιάχνετε τη μέρα καθημερινά. Και είχαμε που λέτε την παρουσίαση του βιβλίου που συνυπόγραψαν ο Κωνσταντίνος Φίλης με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Η Νέα Παγκόσμια Τάξη, το Δίκαιο της Ισχύος. Και εκεί υπήρξαν, εμφανίστηκαν και στην παρουσίαση του βιβλίου οι δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και φυσικά ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώτος ήταν εις εκ των ομιλητών και μάλιστα έκανε σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη του απολύτως δικαιολογημένη, σε μια περίοδο που ο κόσμος αλλάζει με την ταχύτητα του φωτός. Η Ευρώπη εμφανίζεται συχνά απούσανα, είναι αμήχανη, ανεπαρκής μπροστά στα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Μίλησε για τα ήρεμα νερά που καθόλου ήρεμα δεν θα είναι, αν ισχύσουν όλα αυτά που θέλουν να περάσουν στο καινούριο νομοσχέδιό του στο Σύνταγμα. Οι Τούρκοι και από την άλλη μίλησε για το γεγονός ότι στην Κύπρο χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και σταθμά, εφόσον φυσικά προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστήριξή της στην Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, αλλά δεν κάνει το ίδιο για την Κύπρο που είναι και μέλος της.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: 89 Rainbow. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οι δείκτες του ορολογίου δείχνουν 7 η ώρα. Επομένως, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας, Τετάρτη, σήμερα 27 Μαΐου 2026. Με όμορφο καιρό, εντάξει και λίγα σύννεφα, αλλά δεν πτωούμαστε. Εδώ έχουμε μία ώρα μπροστά μας, όπου θα ρίξουμε μία ματιά στις κεντρικές ειδήσεις που αφορούν τη χώρα μας και τον κόσμο όλο. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα επικοινωνήσουμε. Γιατί είπαμε, με αυτήν την μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή, ξεκινάει κάθε μέρα στον 89 Rainbow.

Wherever You Will Go. Αυτή είναι η υπεροχή Calling. Και από εδώ τις καλημέρες στο 69-43-80-80-89 στο Viber, αλλά και στο Facebook και στο Instagram. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη. Γεια σου Αφροδίτη μας. Καλημέρα στον Παπάνικο Βαλαβάνη και την κόρη Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Καλημέρα στην αστυνομική διεύθυνση της Πρέβεζας, αγόρια και κορίτσια που μας ακούνε και στην υπηρεσία τους, και στο φίλο μου το Δημήτρη ιδιαίτερα. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα και στη Στέλλα. Έχουμε παιδιά τόπι, ξέρετε ότι έχουμε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Μουντιάλ. Σε τρεις χώρες θα γίνει η διοργάνωση, Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες όμως συντονίζονται για να αναπτύξουν μέτρα για την πρόληψη οποιασδήποτε, προσέξτε, επιδημίας έμπολα, επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε έξαρση στο Κονγκό και είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να ξεφύγει από τα σύνορα. Βέβαια, ο ιός αυτός εμφανίζεται και χάνεται το ίδιο απότομα όταν εμφανίζεται στην Αφρική. Αλλά επειδή πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο, ξέρετε ότι ενέχει μεγάλο κίνδυνο αυτό να έχουμε διασπόρα. Έρχονται από την άλλη πλευρά, βέβαια, και οι Κινέζοι και λένε ότι υπάρχει ένα εμβόλιο mRNA, το έχουν σε προχωρημένο στάδιο στα εργαστηριακά τους πειράματα, το οποίο θα βοηθήσει, από ό,τι δείχνει τουλάχιστον, μπορεί να βοηθήσει για να μην υπάρχει διασπορά του ιού έμπολα. Και από εκεί και πέρα θα παραμείνουμε εμείς στο γεγονός πως περιμένουμε αμή και πώς να σφυρίξει η έναρξη του πρώτου παιχνιδιού.

Αυτή είναι η Καναδή Nickelback και το How You Remind Me. Αλλά πριν από αυτούς ακούσαμε τραγουδάρα Rock and Roll Queen από Subways και θυμήθηκα κατευθείαν την υπέροχη ταινία του Guy Ritchie, Rock and Roll. Αν δεν την έχετε δει, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να τη δείτε. Είναι αναλύωτη και σταθερή η αξία της παραδοσιακά στον κινηματογράφο. Αλλά τώρα θα σας πάω σε μια άλλη αναλύωτη αξία. Σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε στο περιοδικό International Journal of Gastronomy and Food Science και την παρουσίασε ο ερευνητής Armin Amanpour, και αφορά ένα δικό μας τρόφιμο που το αγαπάμε από αρχαιοτά των χρόνων στις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, αν θέλετε, οικογένειες και σε όλα τα χωριά της Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τον τραχανά. Αυτός ο τραχανάς, ο υπέροχος, που φτιάχνεται με μια τεχνητική ζύμωση που συνδυάζει το σιτάρι, το γιαούρτι, ξινόγαλα, γαλακτοκομικά προϊόντα. Βέβαια, στον τόπο μου το κάνουν και με κόκκινη αποξηραμένη ντομάτα και είναι καταπληκτικό αν το συνδυάσεις με μπουτάκι κοτόπουλο, όποιο μέρος θέλεις εσύ από το κοτόπουλο. Φανταστική τροφή γιατί προσφέρει αργά διασπόμενους υδατάνθρακες που τους χρειαζόμαστε, πρωτεΐνες, ασβέστιο, βιταμίνες από το σύμπλεγμα Β και πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια θα μου πεις, πηγαίνει το μυαλό σου συνήθως σε μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Ναι, ταιριάζει περισσότερο, αλλά θα μπορείς να το είναι και ένα φαγητό που θα το φας και το πρωί, να το φας και την άνοιξη και το φθινόπωρο, όλες τις εποχές να σε κρατήσει και να το συνδυάσεις αν δεν έχεις πρόβλημα πάντοτε, αν δεν κάνεις δίαιτα και με φρέσκο βούτυρο όταν το φτιάχνεις. Πιστέψτε με, είναι ένα από τα ωραιότερα φαγητά. Ζυμαρικό σούπα, ολέ.

0: θρυλική Led Zeppelin All My Love. Έτσι, όλη μου την αγάπη σας στέλνω, γιατί δέχομαι και τη δική σας την αγάπη. Όπως από το φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, από το φίλο μου τον Λεωνίδα Μπατζόγλου που του άνοιξα την όρεξη. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, να ξέρεις. Με τον Τραχανά. Καλημέρα στο Βασίλη Μαντούδη, καλημέρα στη Βερενίκη, καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα επίσης να στείλω στον Ηλία Τσιάρα και όλους τους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες. Τελειώνει η χρονιά. Καλή επιτυχία στα παιδιά για τις πανελλήνιες. Το μυαλό στη θέση του, ηρεμία και θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε χωρίς παραπάνω άγχος. Και καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταμαστία από Κονγκό. Κάθε μέρα δίπλα αυτά τα όμορφα παιδιά να πούνε μια καλημέρα. Α, μαζί με τις καλημέρες να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε φοβερά και τρομερά πράγματα. Όμως περιφερειακή οδός τέτοια ώρα αρχίζει και παρουσιάζει θεματάκι. Από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, από τον κόμβο της Ανατούμπας μέχρι να φτάσετε στον κόμβο με τα Πεύκα, θα συναντήσετε την περισσότερη κίνηση. Την άλλη πλευρά, μετά την ανηφόρα του 424, όπως θα φτάσετε εκεί στο Επταπύργιο, έχετε ένα θεματάκι μέχρι χαμηλά και την διασταύρωση με Τριανδρία ή και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη. Έχει μια ζωντάνια και ζωηράδα, όπως και το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μαρίνου Αντίπα από τους Αμπελόκηπους μέχρι και τη συμβολή με τη Μοναστηρίου. Κανένα άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: 89 Rainbow.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αν πόσες φορές δεν μας το έχουν πει, θυμάσαι που το υποσχέθηκες. Δεν είσαι φίλε μου, είναι όρκος η υπόσχεση. The Promise You Made από Coco Robin. Και στην καθημερινότητα πρέπει οπωσδήποτε να μην ξεχνάμε τις υποσχέσεις μας ή εν πάση περιπτώσει να βάζουμε τα δυνατά μας να τις πραγματοποιούμε. Δύσκολο, γιατί όταν μας υπόσχονται, το περιμένουμε αμήν και πώς. Αλλά όταν το κάνουμε εμείς, εντάξει, βρίσκουμε και κάποιες δικαιολογίες. Κακός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όλο ένα και περισσότερος κόσμος, ηλικία 25-45, αλλά και μεγαλύτεροι, θέλουν να πάρουν τα βουνά και τα λαγκάδια. Κυρίως οι αστεί, που είμαστε πάρα πολλοί και έχουμε μπουχτίσει μέσα στο μπετόν άρμε, μέσα στην πόλη, μέσα στη φασαρία, μέσα στο άγχος. Θέλεις να φύγεις, ρε φίλε μου, να πας στα δέντρα, να πας εκεί, να ανέβεις στο βουνό, στα λαγκάδια, δίπλα στα ποτάμια, να κάνεις την πεζοπορία σου, να κάνεις, άμα είσαι νέος, επίσης τις αθλητικές σου, τα σπορτ, όλα αυτά που γίνονται εκεί. Είτε είναι με ποδήλατο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, ράφτινγκ και πάει λέγοντας. Να τα κάνετε όλα. Και έτσι πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, γιατί από αυτήν προερχόμαστε. Αλλά πρέπει να έχουμε τον τεχνικό εξοπλισμό άρτια. Και επίσης, όταν πηγαίνουμε κάπου σε ένα μέρος που δεν το γνωρίζουμε, τους απαραίτητους ανθρώπους, επαγγελματίες, οδηγούς, για να μας βγάλουν όταν χρειαστεί μία στο τόσο από μία δύσκολη περίσταση. Γιατί, όπως σας είπα, ναι, μεν είναι υπέροχη η φύση, αλλά δεν συγχωρεί ποτέ τα λάθη.

Knock, knock, knocking on heaven's door. Τρεις φορές. Guns Roses. Κάπως έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα όσον αφορά την πρώτη καλημέρα. Να σας ευχαριστήσω ολόψυχα για τη σημαντική σας συμμετοχή. Για άλλη μια φορά, τι έκανε, μου φτιάξε τη διάθεση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι και εγώ να το ανταποδίδω έστω κατελάχιστον αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το προσπαθώ. Υπέροχος ουρανός, υπέροχος ήλιος, υπέροχη διάθεση και φυσικά παραμένετε εδώ συντονισμένοι στον 89 Rainbow για τις ζωντανές εκπομπές. Συνεχίζονται Rainbow Morning Show σε λίγο. Αντώνης Ζώκος, Όλια Παναγιωτοπούλου μαζί σας μέχρι και τις 11. 11 με 2. Κοντά σας η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής, Μουσική Βιβλιοθήκη. 6 με 10 φυσικά ένας και μοναδικός ο Θανάσης Μωραΐτης, ο οποίος θα σας κρατήσει την τροφιά με νέα για τον κινηματογράφο, για τη μουσική, για τα πάντα όλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Σας αποχαιρετώ. Light My Fire από Doors και Summer of 69 από Brian Adams. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault. Ενώ και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ? Σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι σχεδόν Παρασκευή, τέλος πάντων Τετάρτη, 27 Μαΐου και Rainbow Morning Show.
14: Καλά το είπες, σχεδόν Παρασκευή, τίποτα. Δύο ανάσες μήνανε και φτάσαμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11.

0: Να σα πω, να σα πω.
1: Ναι, έτσι όπω το νόμιζα τα κάλαντα. Τι
0: ναι, και εγώ έτσι νόμιζα ότι θα πω τα κάλαντα. Δεν θα πω τα κάλαντα. Θα πω το τρόπο επικοινωνία 6943-8089. Είναι το νούμερο του Viber.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μια τέτοια μέρα, σαν τη σημερινή 27 Μαΐου, αν ζούσε το 1964, επειδή είσαι γνωστό επαναστατικό στοιχείο και πήγαινε σχολείο στο Coventry, θα ήσουν ένα από τα 11 αγοράκια τα οποία θα είχαν αποβληθεί.
0: Όχι, γιατί.
1: Γιατί όμω. Γιατί πήγανε στον κουρέα του και ζήτησαν ένα κούρεμα Mick Jagger. 11 αποβολέ έπεσαν ευκαιρία. Κοίταξε, φαινόταν
0: εκεί. Μικ Τζάγκερ, κούρεμα, δεν τρέπεστε. Πόπο, φίλε.
1: Φαινόταν ότι το πράγμα πάει για εκεί. Δηλαδή, κάποια χρόνια αργότερα, το 77, γιατί έχω καταδυθεί λίγο στη μουσική ιστορία σήμερα, οι Sex Pistols έβγαλαν το συγκλάκι του το επικό God Save the Queen. Το οποίο, αυτό το οποίο δεν γνώριζα, είναι ότι εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε ένα άλλο. Όχι απλά απαγορεύτηκε από τα main μέσα αναμετάδοση, δηλαδή ραδιόφωνο και τηλεόραση, αλλά ακόμα και οι εργάτε του εργοστασίου που τύπωνε το συγκλάκι αρνήθηκαν.
0: Κατάλαβε γιατί έλεγε. Να το
1: ναι, γιατί God Save the Queen τώρα σου λέει αυτοί κοροϊδεύουν. Παίζουν με τη Βασίλισσα.
0: Όχι τα παιδιά, γιατί. Αυτό είπανε. God Save the Queen. Τι άλλο θέλατε να σου πει.
1: Εντάξει, υπήρχε μια γενική ειρωνία βέβαια ανάμεσα σε τίτλο και στίχο. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει. Είδε ρε παιδί μου, άλλε δεκαετίε, άλλα προβλήματα, άλλε εποχέ. Τότε με σουρανούσε εντωμεταξύ ο. Πώ το λένε, ο Ρόντ Στιούαρτ. Και επίση το 2005, δηλαδή σα φέρνω λίγο πιο 21ο αιώνα, ποιο αναδείχθηκε όσο καλύτερος solo artist και έφερε κάτω του, δηλαδή από κάτω του, Elvis Presley, David Bowie, Jimi Hendrix. Ήταν έκπληξη.
0: Ποιος δεν φύγει.
1: Τον παίζουμε στον 89 Rainbow.
0: Ποιος.
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams.
1: Robbie Williams άφησε πίσω τον David Bowie και τον Elvis Presley.

0: Εν τω μεταξύ έχω ένα πρόβλημα. Τρέχουν ιδέες στο μυαλό μου. Ποτάμι, καταράκτης μη σου πω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω. Πρέπει κάποιον να τις πω για να μπορέσει να με βοηθήσει να υλοποιήσω 30 από αυτές τουλάχιστον.
1: Ξέρεις τι, θα ήθελα όμως να μου πεις αν υπάρχει κάποια από αυτές που να τη θεωρείς έτσι. Ότι νιώθεις διάνοια. Δηλαδή σκέφτηκα αυτό. Και αν γινόταν αυτό, θα ήταν τέλειο, ας πούμε, έχεις κάποια τέτοια ιδέα.
0: Συγγνώμη τώρα, το ρώτησες αυτό μετά από αυτό που σου είπα. Ρωτάς αν έχω μία τέτοια ιδέα. 30 ιδέες τέτοιες.
1: Ωραία, δώσε ένα παράδειγμα.
0: Δεν θα δω. Τι, να σου πω για την ιδέα μου να την υλοποιήσεις και εσύ και εγώ να μην. Όχι, δεν σου λέω τίποτα.
1: Καλά, ιδέες είναι σαν τα παιδιά. Ξέρεις, από τη στιγμή που το σκέφτεσαι μέχρι τη στιγμή που γίνεται, περνάνε και 9 μήνες εγκυμοσύνης. Δεν είναι έτσι απλά.
0: Τις ιδέες δικές μου δεν είχε εγκυμοσύνη. Φτάνουμε κατευθείαν διάστημα.
1: Ωραία, παιδιά, εγώ που δεν είμαι έτσι με τις ιδέες μου, να σας πω ότι θα ήθελα αλμυρό παγωτό. Δηλαδή θα ήθελα να υπάρχει το καλοκαίρι αλμυρό παγωτό. Να υπάρχει ένα παγωτατζίδικο που να δίνει μόνο αλμυρά παγωτά.
0: Μόνο
1: έχει ένα στο κέντρο που κάνει κάτι τζατζίκια παγωμένα, κάτι τέτοια.
0: Αυτό είναι η πρωτοποριακή σου ιδέα, δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το business idea. Business είναι αυτό.
1: Καλά, ρε παιδιά, δεν είπα εγώ ότι είναι και το καλύτερο, αλλά εγώ όταν το σκέφτομαι νιώθω πολύ wow που το σκέφτηκα. Εγώ θα το έκανα. Κοροϊδεύει.
0: Όχι, εντάξει, να συζητήσουμε για μερικές τέτοιες ιδέες, να δούμε τι θεωρείται, ας πούμε, επαναστατική και σύγχρονη και ιδέα. Γιατί όχι.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι θα γινόταν και καλή επιχείρηση, αλλά λέω ότι σαν ιδέα εμένα θα μου άρεσε αυτό να υπάρχει.
0: Εντάξει, ιδέα. Καλές είναι οι ιδέες, να τις έχουμε.

0: πριν από οτιδήποτε άλλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο, που είναι ο άνθρωπος εδώ του 89 Rainbow, ο οποίος καθημερινά, κάπου ανάμεσα στις 8 παρατέταρτο και στις 8 και 4, μου σώζει τη ζωή και τον ευχαριστώ γιατί μου αλλάζει τη ροή της μέρας.
1: Ο Νικολής.
0: Ναι, και ναι, ευχαριστώ, πρέπει να το λέμε σε ανθρώπους οι οποίοι μας κάνουν να νιώθουμε τόσο καλά μέσα στη δουλειά μας ειδικά.
1: Μόνο σε εμάς ευχαριστώ δεν έχει. Σε όλους τους άλλους δίνει. Εμάς μας κράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Έλα, να σου πω, εσύ
1: έχει καιρός γυρίσματα.
0: Πες ένα ευχαριστώ στον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Διότι μετά την ανακοίνωση.
1: Ευχαριστώ, Αλέξη μου.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις. Διότι μας έχει χαρίσει στιγμές χαράς.
1: Μάλιστα.
0: Τι πιθανότητες είχε ένα κόμμα της αριστεράς να έχει τα ίδια αρχικά με την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή έχουν περάσει πόσο καιρό να διαμαρτύρονται για πόσα πράγματα που σχετίζονται με αυτό το σώμα.
1: Έτυχε τώρα.
0: Και τώρα έχουν τα ίδια αρχικά. Εντάξει, επικοινωνιακά πάντως είναι πάρτι. Τι άλλο συμβαίνει.
1: Εντάξει, δεσμεύτηκε ω διάφορα, έτσι.
0: Καλά, δεσμεύονται όλοι.
1: Ναι, όχι, Τσίπρας δεν είναι όλοι.
0: Σαφώς, είναι πρώην πρωθυπουργός, εννοείται.
1: Μνημόνια, χωρί νταούλια, δεν είναι όλοι. Να τα λέμε
0: και
1: αυτά.
0: Και ξέχασε τα αγγλικά. Έλα, να σου πω, μην τον κάνουμε μπας. Διότι θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι πολιτική η τοποθέτηση.
1: Άντε,
0: ενώ δεν είναι πολιτική η τοποθέτηση.
1: Ποιος τα λέει.
0: Θα το κάναμε σε οποιονδήποτε, αυτό να ξέρετε.
1: Έτσι. Εδώ φαίνεται, μιας που έπιασε κόμμα Τσίπρα, σε μια ανάλυση που έγινε, φαίνεται πως οι ψηφοφόροι προς τα δω, προς τα βόρεια, πάνε λίγο προς συντηρητικές κατευθύνσεις.
0: Αποκλείεται. Δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ στα βόρεια.
1: Όχι.
0: Ειδικά κοντά στα σύνορα, ού ποτέ.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Θα δούμε βέβαια, θα δούμε. Εντάξει, αυτά φαίνονται σε πρώτη εικόνα. Συνεχίζεται βέβαια και σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Κάποιες αλλαγές στην αίθουσα εκεί, διάφορα κτλ. Γιατί θυμάστε ότι είχαμε προβλήματα.
0: Άκουσα μια δημοσιογράφο την οποία την παρακολουθώ, την Κατερίνα την Πακογιάννη, η οποία αναμετέδιδε ότι θα κατηγορηθεί ο σταθμάρχης. Θα κατηγορηθούν οι σταθμάρχες.
1: Ναι,
0: ότι
1: δεν
0: υπάρχει μια
1: αυτό.
0: Τέτοια ανατροπή, ναι. Ανατροπή. Από την αρχή υπήρχε μια τέτοια τάση. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι, όποια και αν είναι η διαδικασία, μια κάποια λύτρωση με αυτό το θέμα. Δηλαδή το κουβαλάμε όλη στην ψυχή μας μαζικά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, και γίνονται διάφορα γύρω-γύρω από αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη κουβέντα αυτή τώρα. Και σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κωκό Μαστροκώστα.
0: Τι δύσκολο αυτό το πράγμα να φεύγει ένας άνθρωπος πριν την ώρα του.
1: 56 ετών, έτσι.
0: Τι δύσκολο. Ναι. Τι είναι διάσημο.
1: Και ταλαιπωρήθηκε
0: είναι...
1: πολύ η ίδια από την υγεία της χρόνια.
0: Άμα φτάνεις να φεύγεις στα 50 κάτι, να μην έχεις ταλαιπωρηθεί. Ναι. Φυσιολογικό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καλά να είμαστε και να λέμε ότι αγαπιόμαστε. Αυτό να το λέμε ο ένας τον άλλο, γιατί βλέπετε τι γίνεται.
1: Να λέμε επίσης ψυχραιμία, αν έχει κίνηση στους δρόμους, γιατί σε αυτήν θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Γενικότερα, αν δεν έχει κίνηση. Πάλι ψυχραιμία, χαλαρά, με χαμογελάκι, πάμε στη δουλειά μας το πρωί, γιατί δεν τρέχουμε σε αγώνες, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Μποτιλιάρισμα έχουμε στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Τριανδρίας, για όσους κινούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Το αντίθετο ρεύμα είναι και εκείνο επιβαρημένο τόσο στην Τριανδρία όσο και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Με μέτωπο προς τα ανατολικά παρατηρώ ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά μικρού εύρους, και δεν βλέπω κάτι άλλο να μας απασχολεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα, και τα του καιρού τώρα στα 28 μετά τις 8. Για σήμερα λοιπόν αναμένεται έθριος ο καιρός, με νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι, ίσως το απόγευμα και δηλωθούν βροχούλες. Τώρα αυτό θα έχουμε κάθε μέρα. Η θερμοκρασία ξέρετε πώς θα πάει σήμερα. 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Επιτέλους καιρός ήτανε.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Τάκης και
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι η εκεί είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: 89 Rainbow.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βελέα Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Βελέα Home.
2: Κουζίνες?
3: Βελέα Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Βελέα Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Βελέα Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Βελέα Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

0: πες ένα καλημέρα στους ανθρώπους που το λες έτσι γλυκά και όμορφα, σαν καλός οικοδεσπότης, να ζαρπάξω μετά.
1: Γιατί τι έκανα.
0: Πες εσύ καλημέρα πρώτα στους ανθρώπους, έτσι καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλώς ήλθατε. 89 Rainbow, Rainbow Morning Show, 6943-80-89, όλοι Αντώνης, τι άλλο, δεν ξέρω.
0: Και τα μυστήρια.
1: Ναι.
0: Από το πρωί συζητάμε για φανταστικές επιχειρηματικές ιδέες που έχω και δεν του αρέσει τίποτα.
1: Όταν λες φανταστικές που τις φαντάζεσαι ή υπέροχες, εξαιρετικές.
0: Θα μπορούσαν και ενδεχομένως να έχουν και ένα κάποιο τζίρο, κάποια ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ τώρα να.
1: Ναι.
0: Τώρα είμαι στη φάση του οραματισμού, Αντώνη.
1: Οραματίζω.
0: Το πόσο πεζός είσαι,
1: ναι,
0: δεν σου επιτρέπει να μπει στο μυαλό μου αυτό το μεγαλοφιές.
1: Δεν σε ό,τι αφορά την. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
0: Παιδιά, πρότεινα αλμυρό παγωτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αλμυρό παγωτό.
1: Το έχουν κάνει. Καταλαβαίνεις.
0: Πώς έχεις αλμυρή κρέπα.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Μαγνητική σαγιονάρα.
1: Μαγνητική.
0: Ναι, όχι, δεν έχει κόπει και το δίχαλο. Μαγνητικό να είναι, καταλαβαίνεις.
1: Α, για να μην κόβει το δίχαλο.
0: Να μην κόβεται και βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Πάρα πολλά τέτοια. Πάρα πολλά. Το θέμα όμως δεν είναι τα δικά μου. Γιατί εγώ είμαι πιστοποιημένο genius.
1: Καλά,
0: σε αυτά τα θέματα.
1: Μαγνητική σαγιονάρα, ε. Αυτό με έχει κολλήσει τώρα.
0: Και σκέψω πόσο δημιουργικές θα ήταν οι μαμάδες μας με αυτό. Θα βγάζανε το δίχαλο από πάνω το. Σανγκ, θα έφεγε νίντζα αστεράκι σαγιονάρα. Και θα μπορούσε να έχει και επαναφορά. Σαγιονάρα boomerang.
1: Ω, δυνατό.
0: Γι' αυτό σου λέω είναι πολλά. 6943-80-80-89. Αφήστε αυτού του τύπου την επιχειρηματικότητα να καλπάσει μέσα σα.
1: Έχει αφήσει άφωνο τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Εσείς κάνετε κάτι σοβαρά πράγματα, ένα μαγαζί, φταίει όλα με business plan και τέτοια. Αφήστε βρε τη φαντασία ελεύθερη. Πείτε πραγματικά πράγματα τα οποία θα μας. Πώς να σου πω, θα έσπαγαν και λίγο την καθημερινότητα.
1: Δεν θα κοροϊδέψει κανένας, να ξέρετε. 6943-80-80-89.
0: Μαγνητική σαγιονάρα, σε βλέπω έμπαινε στο πλάνο.
1: Κανονικά. Σου δίνα και χρηματοδότηση, κανονικά.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο?
1: Κοίταξε να δεις, όχι μόνο ένα πράγμα, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα.
1: Και όλα αυτά με τι? Με ΔΕΗ Fiber. Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό.
0: Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.
1: Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά.
0: Επισκέψου το ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber, και μάθε βέβαια ό,τι χρειάζεσαι.
1: Για ιδέες επιχειρηματικότητας, μένει συντονισμένο στον 89 Rainbow, διότι το Viber δίνει. Λοιπόν, ποιος ανάγωγος έγραψε αδυνατιστήριο ζώων? Τι σας πειράζουν τα ζώα? Και συγκεκριμένα, χτες την είχα αυτή την κουβέντα με ένα φίλο εντωμεταξύ.
0: Για πες.
1: Που μου έλεγε, πάχινε το σκυλί σου. Του λέει, κόψε το κάπνισμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,

0: Άμα κάθεται την υγεία και του. Τρώει ό,τι να είναι, ό,τι βρει. Γιατί τρώει το καημένο, τρώει, δεν το ταΐζει καλά. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι βρει, παιδιά,
0: τρώει. Δηλαδή μπαίνω στο σπίτι της με, ένα, με κάτι στο χέρι. Πολύ μικρό. Κάθεται εκεί, με κοιτάει σαν τον.
1: Ρε, κανένα σκυλί δεν κοιτάει κανέναν όταν τρώει. Είναι όλα νηστικά.
0: Όλα τα καημένα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λόγο. Λοιπόν, καταλάβατε, δηλαδή δεν φτάσουμε εκεί πέρα τώρα. Μαρίνα, τι άλλε ιδέε βλέπει που να σα ενδιαφέρουν.
0: Παγάκια με γεύση καφέ.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ναι, ρε,
1: ωραίο.
0: Το έχεις το παγάκι, παίρνεις 5 παγάκια, ας πούμε, τα πατάς μέσα.
1: Ναι.
0: Και κάνεις ένα ωραίο σπρεσάκι, ας πούμε. Ξέρω,
1: ωραίο είναι αυτό. Θα ήταν ωραίο να το έχουμε και έτοιμο, λες. Δηλαδή να υπάρχουν μαγαζιά στα οποία να υπάρχει πάγος με γεύση. Πάγος με γεύση.
0: Ναι,
1: Στάθη,
0: ναι, γιατί να έχεις τα ποτά γεύση, σωστά. Καταλαβαίνετε. Γιατί να βάζεις στο αναψυκτικό γεύση, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Να βάζεις τον πάγο.
1: Ωραίο.
0: Οπότε όλα τα άλλα, γκαζόζα, ας πούμε, με πάγο λεμόνι. Γκαζόζα με πάγο φράουλα.
1: Γκαζόζα. Γιατί σκάκι στο ζάπιο μετά σύνταξη.
0: Γιατί ρε.
1: Την γκαζόζα, ρε φίλε.
0: Έχεις πιει αυθεντική γκαζόζα.
1: Γκαζόζα
0: έχεις πιει.
1: Αλήθεια τώρα, εγώ πότε μεγάλωσα κι αλλού.
0: Τώρα τι ξυπνάζω. Μπορώ να πίνω λίτρα ολόκληρα γκαζόζα.
1: Τέλος πάντων, έναν επικαιροποιητή ανθρώπων άνω των 40 επίσης κάποιος θα μπορούσε να εφεύρει για να μην λένε πράγματα όπως γκαζόζα.
0: Ξυπνάδες τώρα.
1: Γκαζόζα λέγαμε και όταν πατούσαμε κάποιον το κεφάλι μες στη θάλασσα.
0: Και Ευδοκία βλέπω πάγο τζιντόνι.
1: Αυτό παιδιά δεν είναι εφεύρεση. Μην είστε τέτοιοι. Είναι Τετάρτη ακόμα.
0: Καλοκαίρι όμως, 35 θα φτάσει σήμερα. Πώς 33, 32, 30, πώς.

0: Καλοκαίρι, είπαμε καλοκαίρι, 30 πλάς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Κάποιοι το πήρατε και γελάτε με αυτό που είπα. Γελάστε, γελάστε. Όταν βγείτε μεσημέρι έξω και μπορείτε να πάρετε ανάσα από τη ζέστη και τρέχει η υδρότα από τη μασχάλη, θα σα πω εγώ, θα με θυμηθείτε τότε.
1: Αυτή η εικόνα φρίξη που μα δίνει κάθε φορά που έχει λίγο παραπάνω ζέστη. Δηλαδή πρέπει ο υδρότα να τρέχει και τα λοιπά. Βάλε μα και μέσα σε λεωφορείο, χάλασε έτσι και το κλιματισμό.
0: Άμα θέλετε.
1: Δηλαδή όχι, γιατί να το ζήσουμε αυτό Τετάρτη. Μια χαρά θα πάει Τετάρτη μα και να σα πω κάτι και πολύ ωραία πράγματα γενικά στην πόλη. Αλλά είναι νωρί ακόμα, κάτσε να μείνουμε συντονισμένοι στα πρακτικά, στα καθημερινά και στα πραγματικά.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
1: Έχουμε κάτι τέτοιο το οποίο είναι αξιοσημείωτο και το οποίο έχουμε παραλείψει να συζητήσουμε.
0: Πρακτικό.
1: Εσά παρέα, δεν ρωτάω. Ναι.
0: Πρακτικό, όχι τίποτα. Θα έχουμε κάποιες εκεί στο. Θα έχουμε κάποιες διορθώσεις στους δρόμους και στον περιφερειακό. Να ξέρετε κάτι μπαλώματα, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε γενικά με τέτοια ασχολούμαστε. Κόβουμε χόρτα, περιποιούμαστε δρόμους, τέτοια πράγματα.
1: Εκεί προς την Κατερίνη άνοιξε ο δρόμος. Που ήταν ένα κομμάτι κλειστό και ταλαιπωρούνταν οι άνθρωποι.
0: Δεν το έψαξα αυτό, αλλά δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω πως θα κρατήσει.
1: Επίσης, να σου πω ότι δεν έχουμε συζητήσει καθόλου και είναι Τετάρτη. Ορίστε. Δηλαδή, άντε, εσύ δεν είσαι επικεντρωμένος στις αργίες και στις άδειες. Εγώ που είμαι φουλ, δεν έχουμε συζητήσει παιδιά καθόλου ότι την Παρασκευή ξεκινάει τριήμερο, έτσι.
0: Τι να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Τι να συζητήσουμε, τι θα κάνουμε. Θα πάτε πουθενά καλά. Κάποιος περιμένει εδώ, κατάλαβες, να πάει σε μια πολύ κοντινή και αγαπημένη απόδραση νικητές του Rainbow. Αλλά γενικώς όλοι οι υπόλοιποι έχετε κανονίσει κάτι, έχετε πλάνα.
0: Εγώ είμαι φέτος, το έχω ξαναπεί. Είμαι της ξεκούρασης εγώ φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπου βρω τριήμερο, θα ράξω.
1: Okay.
0: Δεν θέλω να πάω πουθενά.
1: Είναι μια καλή προσέγγιση.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ ετοιμάζω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι το καλοκαίρι με τα παιδιά. Οπότε μέχρι τότε δεν έχω λεφτά να πάω.
0: Αυτό ήθελα να μας φλεξάρεις. Ότι ετοιμάζεις ταξίδι. Γι' αυτό μας είπες για το τρίμηνο. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Κατάλαβες τώρα τι κάνει. Κατάλαβες τι κάνει τώρα. Να μας φλεξάρεις ότι θα πάει ταξίδι το καλοκαίρι μεγάλο. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι σου.
1: Για πάρτι του, άσε. Θα πληρώνω δύο για να υποϋπάρχω η μία. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ελάτε να βγούμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Εν τω μεταξύ, ανοιγμένο, ο Κώστας ξέρει γιατί. Χάρτη από Ονδούρα. Λοιπόν, πάμε Ονδούρα, Θεσσαλονίκη στα γρήγορα. Στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού έχουμε καθυστερήσεις. Αλλά εσείς που κινείστε προς τα ανατολικά, έχετε και μποτιλιάρισμα εκεί και γενικώς αργές ταχύτητες μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή παραδόξως, από τη Βούλγαρη μέχρι περίπου την Πότσαρη, όπου και τα δύο ρεύματα είναι μπλοκαρισμένα, όπως και το καθοδικό ρεύμα από τα δυτικά της Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκίνησες φωτιές.
0: Έμα, ήρθε η ώρα.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο Van. Rainbow on the Road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με Van, πληρώς εξοπλισμένο από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 89 Rainbow.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο ένα και μοναδικό, ανατρεπτικό, αλλά και σούπερ γενικότερα Rainbow Morning Show.
3: Όλα αυτά εδώ κυρίες και κύριοι με την Όλια και τον Αντώνη μέχρι τις 11 στην παρέα σας και σήμερα. Δεύτερη ώρα, σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα κάνουμε την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Θα παίξουμε Story Express σε λίγο όμως. Η Όλια κάπου μας ταξιδεύει διότι έρχεται η καλή είδηση της ημέρας προς το παρόν. Bon Jovi.

0: Τελικά, τι έχει το πρόγραμμα?
1: Τι εννοείς τι έχει το πρόγραμμα?
0: Τι έχει το πρόγραμμα?
1: Για πότε?
0: Για τώρα.
1: Για τώρα έχει καλή είδηση της ημέρας το πρόγραμμα του Rainbow Morning Show.
0: Δηλαδή σου δίνω πάσα τόση ώρα, δεν το κατάλαβες.
1: Όχι, είμαι πολύ άμπαλη σε αυτά.
0: Σήμερα γιατί έτσι?
1: Τι σήμερα?
0: Θα το αλλάξουμε μετά.
1: Έχω 48 χρόνια τώρα.
0: Ναι,
1: υπάρχει μια συνέπεια.
0: Χειρότερα. Ναι, πάμε λίγο για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι όλοι όσοι είστε πάνω από 40 ή 50 χρονών θα βρεθείτε πάρα πολύ σύντομα, συγκεκριμένα στον επόμενο μήνα ενδεχομένως, να πηγαίνετε στο κοντινότερο σινεμά για να απολαύσετε κάτι το οποίο είναι σαν χρονοκάφσουλα, μια ταινία καινούρια η οποία βγαίνει τώρα 5 Ιουνίου 2026.
0: Καινούρια, πώς?
1: Αυτός είναι ο αρχικός προγραμματισμός. Είναι μια ταινία. Δεν είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί ως ταινία με ηθοποιούς. Όμως μεγαλώσαμε με αυτό τη δεκαετία του 80. Και ο λόγος για τη νέα ταινία του He-Man που λέγεται Masters of the Universe.
0: Ναι.
1: Και είναι live action του κλασικού, της κλασικής σειράς.
0: Τώρα αυτό.
1: Τι εννοείς που το είδα? Με Jared Leto ως Skeletor. Αυτό σου λέω μόνο. Idris Elba. Θα γίνει χαμός.
0: Πότε
1: θα βρεθούμε όλοι 5 Ιουνίου. Διάβασα ότι είναι η πρεμιέρα. Κοίταξε να δεις. Είναι ό,τι πιο κλασικό.
0: Εντάξει.
1: Και νομίζω ότι θα υπάρχουν και πολλοί νοσταλγοί. Όχι μόνο εμείς που το ζήσαμε, αλλά και άνθρωποι που δεν το έχουν ζήσει. Και όλα αυτά που ζήσαμε εμείς τότε το 80 και το 90, σήμερα τα θεωρούν cult. Και από αυτούς θα έχει πολλούς στο κοινό, να ξέρετε.
0: Πω, εξαιρετικά.
1: Θα πάμε, πείτε.
0: Εγώ θα πάω.
1: Ωραία.
0: Θα έρθεις εκεί το θέμα. Εγώ θα πάω σίγουρα.
1: Γατάκι.
0: Τι? Έλα τσοπ τσοπ τώρα.

0: πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Αυτή η σχέση με, το, με τους ακροατές εδώ του Rainbow Morning Show δεν είναι αμφίδρομη. Δηλαδή μιλάμε εμείς και δεν ακούμε αρκετά. Οι όροι πρέπει να αντιστραφούν.
1: Ήρθε η ώρα τώρα να τους αλλάξουμε.
0: Ναι, λίγο να μας ψυχαγωγήσετε.
1: Μα πώς θα γίνει.
0: Σας περιμένουμε στο 23 13 23 84 με δόλωμα δέλεαρ, ήθελα να πω. Ένα μπραντς για δύο στο Fluffy Brunch στην πλατεία Ναβαρίνου 10.
1: Τώρα και έχει και τέτοιο καιρό. Ξέρεις τι ώρα να κάθεις και έξω να τρως.
0: Εκείνο το συννεφάκι που έχει προσγειωθεί στο πιάτο και βάζει πάνω σοκολάτες και έχει και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Fluffy Brunch, Story Express.
1: Μάλιστα.
0: Story Express είναι το ζητούμενο.
1: Είναι τρεις λέξεις να σας δώσει η Όλια και εσείς έχετε 10 δευτερόλεπτα να κάνετε μια μικρή ιστορία. Έτσι θα πάτε στο Fluffy.
0: Οπότε 23 10 3 20 3 84, σας περιμένουμε τώρα. Γιατί είπαμε, αυτή η σχέση πρέπει να γίνει λίγο αμφίδρομη.
1: Έλα τα τηλέφωνα χτυπάνε σιγά σιγά να παίξουμε στον αέρα. Δεν θέλω Viber σήμερα και τα διαχάζα. 23 10 3 20 3 84.

0: 18 μετά τις 9, επιστροφή στον αέρα του 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Μαγδαληνή στη γραμμή. Καλημέρα, Μάγδα.
1: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται, πού σε πετυχαίνουμε, τεταρτιάτικα?
1: Με πετυχαίνετε έξω από την κλινική. Ετοιμάζομαι να μπω μέσα στην κλινική.
2: Η ερώτησή μου είναι να γεννήσεις, αλλά όχι να γεννήσεις, να ξεγεννήσεις. Αυτή τη δουλειά που...
1: Όχι ακριβώς.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Είσαι βοηθούμενη στην αναπαραγωγή.
0: Α, οκ, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Αυτή η δουλειά νομίζω ότι είναι από τις πιο αξιοσέβαστες. Η δουλειά της ΜΕΑΣ. Δηλαδή, τις αγαπώ τις ΜΕΑΣ και μόνο που υπάρχουν ως κλάδος.
0: Τι αντιμετωπίζουν αυτές οι καημένες οι γυναίκες.
2: Εμείς να δεις τι θα αντιμετωπίζαμε αν δεν υπήρχαν αυτές. Όσες έχουμε γεννήσει, όσες προσπαθούμε, ξέρουμε. Λοιπόν, Μαγδούλα μου γλυκιά, είσαι έτοιμη να ακούσεις τις τρεις λέξεις σου για σήμερα?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, να σταματήσει η μουσική. Πάμε να ακούσουμε καθαρά τις τρεις. Όλια!
2: Παιδιά, να σας πω τώρα, είναι συγκλονιστικό το τι λέξη έχω διαλέξει. Ακούστε, είναι ΜΕΑ η κοπέλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πακέτο, πελαργός, φτερό.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Ο πελαργός με τα φτερά του έφερε ένα πακέτο στην όμορφη μανούλα.
0: Α, ορίστε, τελειώσαμε.
2: Παιδιά, είναι απίστευτο, γιατί εγώ τις λέξεις τις γράφω πριν το τηλεφώνημα.
0: Όντως, δεν
2: και...
0: ήξερε τι δουλειά κάνει.
2: Αφού τώρα στον αέρα τη ρώτησα.
0: Ναι, Μάγδα.
2: Okay, ο πελαργός ήταν λίγο συγκλονιστική λέξη. Συγχαρητήρια, Μαγδούλα μου, δεν θα την γλιτώσεις έτσι επειδή είσαι γλυκούλα και μέρα.
0: Όχι, με ποιον θα πας να απολαύσεις σε μπραντς?
1: Θα πάω με την όμορφη την κόρη μου.
2: Α, εξαιρετικά.
0: Καλά,
2: πάντα
0: σούπε.
2: Μια καλή επιλογή.
0: Μα, ο, τέλεια.
2: Ωραία.
0: Μαμά και κόρη, δίνει και εξετάσεις, άντε με το καλό. Όλα καλά, όλα καλά.
2: Φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Δεν είσαι για επιχείρηση, παιδί μου.
1: Δεν είσαι για επιχείρηση.
0: Αλλά είσαι πάρα πολύ ευγενικός και γλυκός και κάτι πήγαινες να πεις.
1: Εξυπηρέτηση πελατών.
0: Τι εξυπηρέτηση πελατών.
1: Ευγενικός, είπες και γι' αυτό σου λέω.
0: Ωραία.
1: Εξυπηρέτηση πελατών.
0: Άκου τι θα μάθεις να λες τότε, ναι. Γιατί αφού δεν είσαι για επιχείρηση, απευθύνου σε αυτούς που έχουν επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Φυσικά και ξέρουν οι άνθρωποι, όμως δεν ξέρουν πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρετε εσείς, ξέρει το Vodafone Business που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρίσκετε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business.
1: Γι' αυτό ακριβώς πληρώνομαι εγώ.
0: Για να μαθαίνεις αυτά και να τα
1: μεταδίδεις. Όχι, για να στα λέω σε σένα και εσύ να τα μεταδίδεις.
0: Α, εντάξει. Το δέχομαι.
1: Ποιος θα το έλεγε άλλος αυτό.
0: Εντάξει, είναι teamwork.
1: Την πληροφορία αυτή ποιος θα την έδινε.
0: Ομαδική δουλειά. Ναι, η αλήθεια είναι το cyber security δεν είναι ο τομέας.
1: Κατάλαβες.
0: Όντως εσύ μου τα λες αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άρα δεν χρειάζεται να είμαι επιχειρηματίας εγώ ίδιος. Απλά θα με πληρώνεις ακριβά.
0: Ως διάνοια.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χειροκροτάει και μόνο. Καταλάβατε τη ζωή, έτσι.
1: το παραδέχτηκες.
0: Λοιπόν,
1: επειδή το παραδέχτηκε, θα πάμε γρήγορα στους δρόμους της πόλης. Θα της δώσω την ευκαιρία να μας ενημερώσει.
0: Αφού δεν είπες να εξηλαιωθεί, δεν έχει κίνηση, παιδιά. Να σας πω τα δύο σημεία τα οποία ενδεχομένως να μας απασχολήσουν. Το ένα είναι αν οδηγείτε στην περιφερειακή οδό από δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας και λίγο μετά μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει για το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη. Και το τρίτο σημείο είναι εδώ ψηλά λιγάκι στην Βούλγαρη, με Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα που πηγαίνει λίγο πιο αργά η κυκλοφορία.
1: Όσον αφορά στον καιρό τώρα, για σήμερα λοιπόν Τετάρτη αναμένεται έθριος ο καιρός με νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες μπορεί να έχουμε και τοπικές βροχές. Πάντως η θερμοκρασία, λένε τώρα, θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: 89 Rainbow.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Είναι ο ήχος της αγωνίας, έτσι όπως εξελίσσεται νότα στη νότα, καθώς είμαστε όλοι συντονισμένοι στον 89 Rainbow και κρεμόμαστε από τα χείλη σου για να ακούσουμε την απίθανη ερώτηση της σημερινής ημέρας.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, 6943-80-80-89, έτσι, για αρχή να σας πούμε ότι αυτό είναι το νούμερο του Viber, εκεί θα στείλετε τις απαντήσεις σας. Θα το έκανα λίγο πιο δύσκολο, θα το πάμε λίγο, θα το κάνουμε αλλιώς. Αμερική. Εντάξει, σκεφτείτε Αμερική και σας λέω το εξής. 15% των ανθρώπων εύχονται να μπορούσαν να το κάνουν αυτό έξω, στον κόσμο, χωρίς να τους κρίνουν.
0: Πόσο τις εκατό?
1: 15.
0: Να το κάνουν αυτό χωρίς να τους κρίνουν.
1: Ναι, να το κάνουν αυτό έξω δημοσίως, χωρίς να τους κρίνουν οι άλλοι.
0: Οκ, okay, 6, 9, 43, 80, 80, 89. Δεν πάει κάπου άμεσα το μυαλό μου. PTA, το να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία, πώς για βοηθήστε λίγο. PDA.
1: PDA.
0: Public Displays of Affection.
1: Άκου.
0: Μείνε, θα μάθεις πολλά.
1: Άκου. 6, 9, 43, 80, 80, 89, παρακαλώ.

0: Επιστροφή στο 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. 15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Όλοι Αντώνης που είχαμε μείνει στην απίθανη ερώτηση τη ημέρα είχαμε μείνει.
1: Ναι, για επανέλαβε την, σε παρακαλώ. Όχι εγώ ότι δεν τη θυμάμαι, αλλά ναι, οι άλλοι άνθρωποι που δεν τη θυμούνται.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. 15% των ανθρώπων θα εύχονται να μπορούσαν να το κάνουν αυτό έξω.
1: Ναι.
0: Στον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Δημοσίως.
1: Ο Νίκος λέει θα έλεγα να τραγουδάνε.
0: Okay.
1: Η Κατερίνα λέει να καπνίζουν. Beep.
0: Τι beep.
1: Κάτι που δεν επιτρέπεται να το καπνίζει έξω στην Ελλάδα. Δεν είμαστε Άμστερνταμ.
0: Αυτό λέει. Φυτά, διάφορα φυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, να σας πω, εντωμεταξύ μιλάμε για Αμερική τώρα, έτσι. Το ξαναλέω αυτό ότι μιλάμε για Αμερική.
1: Εσύ μιλάς για Αμερική. Εμείς μιλάμε για όλο τον κόσμο.
0: Αχ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Πολίτες του κόσμου. Αλλά ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Εμείς θα απαντήσουμε για ό,τι θέλουμε.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ρεύονται, λέει η Χρύσα. Ναι. Έτσι ξεράσω το λέω γιατί δεν έχει αυτό.
0: Θα ήθελα να το κάνουν, τι καλή φάση. Πήγαν. Ω, χράγο, ένα χράγο, άλλο.
1: Η Πινελόπη λέει το πρώτο που σκέφτηκα είναι να χορεύουν ανέμελα.
0: Okay.
1: Αλλά για Αμερική ισχύει θεωρώ και το κάπνισμα. Γιατί σε κοιτάνε σαν να κρατά βόμβα να ανάψει τσιγάρο έξω. Η αλήθεια είναι. Η Κατερίνα λέει να φυσάνε τη μύτη του και να κοιτάνε στο χαρτομάντιλο το προϊόν. Η Μαρία λέει μήπως θέλουν να κυκλοφορήσουν γυμνοί ή να τραγουδάνε δυνατά.
0: Μες.
1: Αυτό που δεν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε.
0: Ναι.
1: Να δαγκώνει τα νύχια των ποδιών του, λέει η Κατερίνα, σε μια. Τι να πω.
0: Εντάξει,
1: σε ένα σπάνιο
0: νομίζω,
1: άγγιγμα της μούσας.
0: Αυτό νομίζω πως σήμερα πρέπει να πάρει δώρο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η απάντηση.
1: Να δαγκώνει τα νύχια των ποδιών.
0: Όχι, κάποια θέματα
1: ποια
0: τα αντιμετωπίζουμε εδώ.
1: Απάντηση.
0: Αλλά το δίνουμε. Παιδιά, η απάντηση θα σας ξαφνιάσει. Να πίνουνε.
1: Τι να πίνουνε.
0: Να πίνουνε. Ποτό. Να πίνουνε.
1: Δημόσια.
0: Το μπουκάλι και να κατεβάζουνε στον δρόμο εκεί.
1: Είναι αρρώστια.
0: Ναι, Αμερική ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σας το έδωσα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: 6943-80-80-89 και έρχονται τα μηνύματά σας. Τις καλημέρες μας να πούμε, γιατί δεν είπαμε και διάφορες καλημέρες που είδα. Στην Κατερίνα, ας πούμε, στον Άρη, στο Γιώργο, την Αφροδίτη, τη Μέρη, το Δημήτρη, τη Δήμητρα. Προσπαθώ να τα βάλω.
1: Δεν προσπαθείς να τα βάλεις. Αυτό προσπαθείς να μην βάλεις είναι γυαλιά πρεσβειοποίησης, διότι έκανες ένα βαθμό και κάτι έγινε και εσύ είσαι νέος και βλέπεις. Παιδιά, έχει κάνει τα μάτια του το 1 τρίτο του κανονικού.
0: Εγώ.
1: Κανονικά. Καλά. Έτσι, σε κακόβουλος είσαι, σε περίεργος.
0: Κακόβουλα δεν
1: είναι. Χάκερ. Να σου πω τώρα που είπα για ιούς και χάκερ και κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου.
0: Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις?
1: Με το Vodafone Business μπορείς.
0: Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr κάθετος business.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα για κίνηση στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει.
1: Συμβαίνουν λίγα πράγματα σε τρία σημεία. Σημείο πρώτο, Τσιμισκή. Μπαίνετε από τη Χάνθ και είναι αργά. Πηγαίνει αργά μέχρι περίπου την Αγία Σοφία. Μετά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σημείο δεύτερο, στην Τριανδρία, στην περιφερειακή οδό, αν κινήσετε προς τα δυτικά. Αυτό ηρεμεί μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, έχει τελειώσει. Και Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, λίγο αυξημένη κίνηση οχημάτων από την 28η Οκτωβρίου μέχρι τη Βούλγαρη.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
5: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: 89 Rainbow. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
10: Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτός είναι ο ήχος της εκκίνησης της τρίτης ώρας του Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.
2: Βουμ, βουμ, βουμ. Πήραν μπροστά οι μηχανές, κυρίες και κύριοι. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Σοφαρή, όλια τίποτα. Δεν της άρεσε το βουμ, βουμ, βουμ που έκανα. Που γελάει. Ακούστε να δείτε τώρα. Σε αυτή την τρίτη ώρα θα γίνει χαμός, διότι θα σας πούμε πώς θα διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό. Επίσης, θα παίξουμε πρώτη νότα. Χαμός θα γίνει και θα έχουμε ώρα γυναίκα τώρα. Δεν θα έχουμε ώρα γυναίκα, το αφήνω λίγο.
1: Οπα.
2: Μυστήριο, μυστήριο.
1: Με ανατροπή μπαίνει τρίτη ώρα.

0: τις 10 είμαστε εδώ και σας έχω κύριοι τη λύση ώστε να χαλαρώσουν λίγο τα κορίτσια που έχετε δίπλα σας, οι γυναίκες, γιατί και τραβάνε πολλά όλο το χρόνο. Εγώ δεν θα πω την αλήθεια
1: εδώ. Για πες που το πάσαρ, αυτό είναι ύπουλο όλο.
0: Όχι, καθόλου.
1: Και δημιουργεί εγείρει υποψίες για το που μπορεί να το πηγαίνεις.
0: Καθόλου.
1: Αυτό το να χαλαρώσουν και
0: τραβάτε πάρα πολλά μέσα στην ημέρα. 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σας το δίνω
1: χρόνος.
0: Δηλαδή. Ναι,
1: ωραία.
0: Δηλαδή κάθε μέρα έχετε καριέρες. Έχετε να κάνετε τις συντρόφους, κάνετε τις μαμάδες, άλλες θα κάνετε όλα μαζί.
1: Έτσι, ένα tribute μας κάνεις.
0: Ναι, κάνετε στο σπίτι δουλειές και τα λοιπά. Δηλαδή, εμείς δεν βοηθάμε γαϊδούρια καθόλου. Κάποιοι προσπαθούν κάτι να κάνουν πάλι. Τους κράζετε και καλά κάνετε, γιατί δεν τα κάνουμε σωστά. Είναι αλήθεια.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Είναι
1: κάτι.
0: Αλήθεια. Δεν τα βαριόμαστε, δεν είναι δουλειές για μας αυτά, αλλά καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα.
1: Ωραία. Αν ναι. εμπνευστούμε από την σημερινή μέρα, είναι 27 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Αν έτρεξα έτσι λίγο πρόχειρα στο ποια γυναίκα μπορεί να έχει γεννηθεί σαν σήμερα.
0: Okay.
1: Και σου έχω φοβερό πρότυπο.
0: Παρακαλώ.
1: Για το πώς πρέπει μια γυναίκα να ζει τη ζωή της.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ζωζό σαπουτζάκι.
0: Να το.
1: Τελειώσαμε.
0: Χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
1: Τελειώσαμε.
0: Είδατε. Ώρα γυναίκα ήταν αυτή.

0: Elton John, I don't wanna go on with you like that. 13 μετά τις 10, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.
1: Για να παραδεχτούμε ότι στην καθημερινότητά μας κινούμαστε συνέχεια σαν πρωταθλητές σε μαραθώνιο.
0: Κι όμως, συχνά προσπερνάμε μία στάση. Τη στάση στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες.
1: Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον.
0: Οι μπλε κάδοι είναι εδώ, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας.
1: Αρκεί μία μικρή παύση πριν πετάξουμε κάτι. Ας σκεφτούμε, μήπως αυτό μπορεί να γίνει κάτι νέο μέσω του μπλε κάδου.
0: Και για το γυαλί υπάρχουν οι μπλε κόδωνες.
1: Μαζί, μπλε κάδοι και μπλε κόδωνες κάνουν την ανακύκλωση συσκευασιών κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Και εσύ κάνεις αυτή τη στάση μέσα στη μέρα σου, πρέπει να το σκεφτείς λίγο.
1: Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση. Στάση ζωής.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε και εμείς μια στάση εδώ πέρα τώρα. Γιατί θα παίξουμε, παιδιά.
1: Αυτό δεν είναι στάση, απλά είναι άσανα. Λόγω του δώρου που δίνουμε, θα τα πούμε μετά.
0: Τα είπες ωραία. Τι παίζουμε?
1: Παίζουμε πρώτη νότα.
0: Εξαιρετικά. Για να παίξουμε πρώτη νότα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 2310-320-384 και απλά να αναγνωρίσετε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη από ένα τραγούδι που θα παίξει. 2310-320-384, διότι μετά από αυτό παίζουμε.
1: Πρώτη νότα.

0: Ωραίος, ωραία, ωραία ήχη, ωραία ήχη, ρε παιδί μου, στα 18 μετά τις 10 εδώ στα 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
1: Ναι, αλλά μην φωνάζεις, γιατί αφού είπαμε, είμαστε στη ζούλα τώρα με την Παρασκευή. Λίγο ήσυχα. Όλοι ήσυχα τώρα. Παρέα, είμαστε, καταλάβετε. Πρέπει να κρατήσουμε τα προσχήματα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά,
1: τι γίνεται?
2: Είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά κι εμείς. Είσαι πανέτοιμη να παίξουμε? Να σου πω, είσαι κορίτσι της γιόγκα ή του πιλάτες? Γιατί θέλω να δω αν αυτό το power hot yoga
2: πιλάτες.
1: Πιλάτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, power hot yoga, γι' αυτό παίζεις. Κουντουριό του 13 στην Καλαμαριά.
2: Δεν εσύ πειράζει, με χαλάει.
1: Μπορείς να παραλείψεις τελείως το κομμάτι του hot yoga studio, το οποίο όμως να σου πω ότι είναι το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη που έχει γιόγκα σε θερμενόμενο χώρο. Και οι άνθρωποι που κάνουμε πιλάτες μας αρέσει να δοκιμάζουμε και τη γιόγκα. Βοηθάει πολύ στην αποτοξίνωση και ενεργοποιεί το μεταβολισμό, μειώνοντας το στρες. Για το πιλάτες που κάνεις εσύ.
2: Η γιόγκα απλά θεωρώ λίγο πιο δύσκολη.
1: Λίγο πιο δύσκολη. Εκεί στην Κουντουριό του 13, λοιπόν, στο power hot yoga, έχει και το reformer πιλάτες, το οποίο είναι τελευταία τεχνολογία και σου προσφέρει και ασφαλή ενδυνάμωση και βελτίωση της στάσης του σώματος και έχει και άλλα περιφερειακά καταπληκτικά. Ένας μοναδικός χώρος, μια καταπληκτική εμπειρία.
0: Εξαιρετικά.
2: Τελειά.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την εμπειρία αυτή? Είμαστε,
2: φαντάζομαι.
0: Άρα σταματάει η μουσική και έχεις, σου λέω, 5 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσεις, 10 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσεις τον τίτλο ή τον καλλιτέχνη του τραγουδιού που θα παίξει τώρα δυνατά. Άκου, άκου. Δέκα δευτερόλεπτα τα δικά σου.
2: Put your things up.
0: Όχι, όχι, όχι. Έλα, πάμε.
2: Put your things up.
0: Νο.
1: Είναι πολύ
0: χαρακτηριστικό. Συγγνώμη.
1: Στον εαυτό του που κέρδισε, κατάλαβες. Γιατί όταν χάνουμε εμείς, κερδίζει ο Αντώνης. Έτσι πάει εδώ στην εκπομπή.
0: Ήταν η Arctic Monkeys. I don't wanna know. Το τραγούδι.
1: Πολύ αναγνωρίσιμος ήχος, αλλά οκ. Παρασκευούλα μου, σε ξαναπεριμένουμε.
2: Οκ.
1: Φιλιά μας.

0: 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Καλό για τα αυτιά σας, καλό και για την ενημέρωσή σας. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή?
1: Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business.
0: Με το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου.
1: Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
0: Παραμένουμε συντονισμένοι όμως για να βγούμε στους δρόμους της πόλης, εκτός αν θες να κάνουμε κάπου στάση.
1: Στάση να κάνουμε εκεί που έχει κίνηση, για να δούμε που έχει κίνηση.
0: Α, μάλιστα, σε πρακτική διάθεση δεν είναι. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στην περιφερειακή οδό. Είναι καθαρά τα πράγματα, δεν έχετε κίνηση εκεί πέρα. Δεν βλέπω γενικώς να υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή, Αντώνη.
1: Α, τόσο απλά.
0: Δηλαδή, ναι, μην το ψηρίζω. Δεν έχει γενικώς κίνηση στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Ό,τι άρα και να συναντάτε, είναι πολύ παροδικό, να ξέρετε.
1: Παροδική από ό,τι φαίνεται θα είναι και αυτή η ηλιοφάνεια που βιώνουμε τις τελευταίες ώρες, διότι αργότερα λέει θα έχουμε συννεφιά και σας έχουμε και βροχούλες. Δεν μου αρέσουν αυτά, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο καιρός, έχει γυρίσματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Μπούμπης. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία,
13: 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Εξαιρετική Βάλια Κοντίος. 20 πριν το ρολόι δείξει 11:89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Και πιάσαν οι ζέστες, παιδιά. Είπαμε σήμερα 32-33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, πολύ απότομο αυτό το πράγμα. Από χθες το μεσημέρι που βγήκα και με το σκύλο βόλτα και λέω: πω, τι βγήκα βόλτα. Τι είναι, τι εποχή έχουμε. Ξαφνικά, ναι, ας πούμε. Θέλουμε μια δροσιά, ρε παιδί. Δεν γίνεται.
1: 27 Μαΐου είναι αυτό. 27 Μαΐου. Τι δροσιά θέλετε. Άμα θέλετε δροσιά, θα παραμείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow, ο οποίος κάθε χρόνο είναι εδώ για να σας δροσίσει.
0: Έτσι, το κάνουμε αυτό και το κάνουμε Σαββατοκύριακα φέτος, διότι έτσι πρέπει. Εκεί που είστε χαλαροί και ακούτε 89 Rainbow επιτυχίες, τσουπ, κάποια στιγμή θα ακούσετε κάτι διαφορετικό.
1: Είναι το Weekend Signal, το Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσετε, θα κρατήσετε τη λέξη η οποία θα ακουστεί και θα τη στείλετε αμέσως στο Viber στο 6943 80 89 για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Αμέσως λέμε αμέσως όμως, έτσι, εκείνη την ώρα που το ακούσετε. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Ναι, πραγματικά. Όσο πιο συντονισμένοι είστε, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε στο πιο δροσερό σας καλοκαίρι.

0: Δεν συμφωνώ καθόλου. Δηλαδή, η ψηφιακή ζωή δεν έχει φέρει ηρεμία. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου?
1: Με το Vodafone Business μπορείς.
0: Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
1: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Εμείς πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Νομίζω πως ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε.
0: Καλά, είδα κι εγώ. Πολύ γρήγορα μου φάνηκε ότι πέρασε σήμερα
1: όντως,
0: η ώρα.
1: Ναι,
0: μας.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ήσασταν κι εσείς πολύ ομιλητικοί, μας παρασύρατε.
1: Περάσαμε καλά.
0: Και όταν περνάς καλά, ο χρόνος τρέχει.
1: Τρέχει και δεν φτάνει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να φύγουμε, διότι έρχεται η Μαρία Μανατίδη τώρα και έχει άγριες διαθέσεις.
0: Άγριες έχει.
1: Μέχρι τις 2.
0: Και τέτοια, ανοιχές και αυτά.
1: Έτσι βλέπω.
0: Α, οκ, να μείνω συντονισμένη φανατικά σήμερα. Είμαι Τετάρτη, θέλω λίγο να νιώσω τριήμερο ότι έρχεται. Λοιπόν, με το μαράκι μέχρι τις 2. Από τις 2 μέχρι τις 6 Νίκος Μπογιατζής, 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης.
1: Φυσικά non-stop μουσική μέχρι τις 6 το πρωί, όπου εκεί θα έρθει ο Γιώργος Μπιτσάκος να μας πει την πρώτη καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα έτσι από τις 8 μέχρι τώρα κάναμε παρέα και εμείς τουλάχιστον ξυπνήσαμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ευχαριστούμε όντως πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 89 Rainbow.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Βιλέα Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Βιλέα Home.
9: Κουζίνες?
10: Βιλέα Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Βιλέα Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Βιλέα Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Βιλέα Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα παλιά σας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, πώς πάει. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει η μέρα σας πάρα πολύ ωραία. Τα λέω έτσι σιγά σιγά, λαού λαού. Έχω σχέδιο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μου, Μαρία Μανατίδου, στον 89 Rainbow, μέχρι και τις 2.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Σήμερα προτείνω να βάλεις κάτι όμορφο στο τραπέζι σου. Είτε αυτό είναι το τραπεζάκι που κάθισε τώρα στο μπαλκόνι και πίνεις το καφεδάκι σου ή ετοιμάζεσαι να πιεις πρωινό καφέ, είτε το μεσημέρι, είτε το βραδάκι. Ακόμα και αν τρως ή απολαμβάνεις καφεδάκι μόνος ή μόνη, ακόμα και αν είναι κάτι απλό, ένα πρωινάκι, ένα μπραντσάκι, ένα δεν ξέρω τι, ένα πιάτο, μια χαρτοπετσέτα, ένα ποτήρι καλύτερο, βγάλε το κρυστάλλινο ρε παιδί μου, κι ας είσαι μόνη σου, δεν πειράζει, κι ας πίνεις και το νερό. Δεν πρέπει να περιμένουμε τις ειδικές περιστάσεις για να φερθούμε στη ζωή μας και στον εαυτό μας όμορφα. Και αυτή ήταν άλλη μία από τις ιδέες που προτείνει αυτή εδώ η εκπομπή για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη. Και ελπίζω να το κάνεις. Εγώ πάντως το κάνω συχνά, να ξέρετε.

Και επειδή κοιμήθηκα καλά χθες το βράδυ, κοιμήθηκα στις 9.30 στον καναπέ και ξύπνησα στις 8 στο κρεβατάκι μου. Επιτέλους, αλληλούια. Σήμερα θα είμαι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Και θα σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακούσετε την εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη, γιατί εκεί θα γίνει σήμερα η ανακοίνωση της λέξης κλειδιού της ημέρας, για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτό το απίστευτο camper van που σας χαρίζει 89 Rainbow, για να κάνετε διακοπές παρέα με τα φιλαράκια σας, road trip για 5 διανυκτερεύσεις, για να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, όπου εσείς θέλετε, να νιώσετε την απόλυτη ελευθερία. Θανάσης λοιπόν γύρω στις 7 θα πει τη λέξη κλειδί και μετά ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 15 λεπτά στη διάθεσή σας, μπαίνετε στο Instagram και γράφετε στο post του διαγωνισμού, στα σχόλια, τη σωστή λέξη για 15 λεπτά και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Θα κάνω και άλλες καλοσύνες σήμερα, δεν είναι η μόνη αυτή. Ετοιμαστείτε, σας είπα. Έχω λίστα

Τελικά δεν ήταν ούτε πηξίδα, ούτε ορίζοντες, ούτε κοντούλα λεμονιά. Έχω το brand name εγώ, κατοχυρωμένο. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να μου το πάρει. Σε μελλοντικό κόμμα λέμε τώρα. Ήταν Ελλάς. Και κάπως έτσι ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να κάνει πολιτική επιστροφή, ιστορικό quiz και επικοινωνιακό meme. Όλα αυτά σε μία συσκευασία. Από τη μία έφερε 7 δεσμεύσεις για μισθούς, στέγη, δημοκρατία, κοινωνικό κράτος και εξωτερική πολιτική. Και από την άλλη όλοι κόλλησαν στο όνομα, το Ελλάς δηλαδή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα όνομα το οποίο είναι φορτωμένο με πάρα πολλούς συμβολισμούς, με πατρίδα, με αριστερά, με ιστορία. Θυμίζει η ελληνική αστυνομία, θυμίζει το ιστορικό Ελλάς. Και γενικά είναι η κουβέντα της ημέρας σήμερα. Αναμφίβολα.

Στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, η υγρασία στο 64%, δύο μποφόρ νότιοι άνεμοι πνέουν στην πόλη. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Για αύριο Πέμπτη έχουμε πρόβλεψη για 22 με 33 βαθμούς Κελσίου και υπάρχει και μία έτσι πρόβλεψη για ασθενή βροχούλα τις αβραδινές ώρες, όχι τις μεσημεριανές. Την Παρασκευή μας δίνει 18 με 26 και το Σάββατο 19 με 30. Γενικά θα έχουμε και ένα πολύ ωραίο καιρό το τριήμερο, παιδιά. Μη μου ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, θα κάνουμε το πρώτο μας μπανάκι. No matter what.

έχω βάλει την τεχνητή νοημοσύνη να ψάχνει και να κάνει μάλιστα βαθιά σκέψη για το πού πάνε οι Έλληνες τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι να τελειώσει το βαθύ, το πολύ βαθύ έτσι, σκέψιμο που έχει να κάνει και να μας απαντήσει, θα μιλήσω για κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που κάνουμε κάθε Τετάρτη εδώ στην εκπομπή, γιατί μας αρέσει και σας αρέσει. Κάνουμε glow up και μία από εσάς κερδίζει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει και θεραπεία μαλλιών και χτένισμα και μανικιούρ και πεντικιούρ για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Μεντούσα. Αν λοιπόν θέλεις να είσαι η επόμενη ή ο επόμενος που θα κερδίσει και θα χαρίσει, δεν ξέρω, στείλε τώρα το μήνυμά σου στο Viber στο 6943 80 80 89, γράψε το όνομα τεπώνυμό σου, τη φράση glow up και έτσι θα μπεις στην κλήρωση. Γράψε και μια κουβεντούλα ακόμα, μια καλησπέρα, ένα γεια σου Μαρία, ένα κάτι της, μια καλή κουβέντα, δεν βλάπτει, ίσα ίσα έχει καλό feng shui το μήνυμα. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, μπορείτε να στείλετε όσα μήνυματα θέλετε. Ξαναλέω, glow up, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6943 80 80 89. 39 καταστήματα Μεντούσα σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα είναι κάποιο πολύ κοντά σας. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και online για να κατακτήσετε την ομορφότερη εκδοχή σας, για να κάνετε μαλλιά, για να κάνετε νύχια, για barber. Η απίστευτη ομάδα της Μεντούσα θα σας φροντίσει.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάημερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις?
6: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: 89 Rainbow.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημεράκι Τετάρτης, 25, όχι 25, 27. Στο 25 ήμουν εγώ. 27 του Μάη. Μας αφήνει σιγά σιγά. Άντε να έρθει ο Ιούνιος.

I'll Stand By You από τους Pretenders, στο 89 Rainbow, στο μεσημεράκι της Τετάρτης. Σήμερα κάνουμε glow up σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω όμως τη διαδικασία για όσους συντονιστήκατε τώρα. Γράφετε τη λέξη glow up και το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6943 80 80 89. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο που έχει έτσι ένα πολύ ωραίο μποτέ για μία νικήτρια, για μία γυναίκα, για μία γυναίκα κάθε ηλικίας, για να νιώσει απλά υπέροχη, έτσι, με αγάπη από εμάς για σας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για αυτούς που λένε συνέχεια ναι και ειδικά στη δουλειά. Μπορεί στην αρχή να μοιάζει με επαγγελματισμό και προθυμία και ομαδικότητα, αλλά στην υπερβολή του γυρίζει boomerang. Διότι, όπως μας λέει ένας καθηγητής ηγεσίας, συχνά πίσω από ένα μόνιμο ναι κρύβεται ο φόβος και η ανασφάλεια και η ανάγκη να μην δυσαρεστήσουμε κανένα. Όχι μόνο στη δουλειά, στη ζωή όλη θα σε πω εγώ, και ας μην είμαι καθηγήτρια ηγεσίας. Το αποτέλεσμα είναι να παίρνουμε πάνω μας περισσότερη δουλειά, η απόδοση μας να πέφτει, να περιορίζεται η δημιουργικότητά μας και να φτάσουμε σε burnout πιο γρήγορα από όσο φανταζόμαστε. Γενικά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε καθαρά τις προτεραιότητές μας, να προτείνουμε εναλλακτική λύση ή άλλο άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει και να κρατάμε διαφάνεια για το τι έχουμε ήδη αναλάβει. Δηλαδή δεν λέμε όχι με αγένεια, αλλά λέμε ένα όριμο, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το αναλάβω σωστά. Το πιάσατε? Έχει διαφορά το όχι με το αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το αναλάβω σωστά. Ίσως πρέπει να το αναλάβει κάποιος άλλος για να το διεκπεραιώσει όπως πρέπει.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: 89 Rainbow.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

του Αγίου Πνεύματος είναι πρόβα τζενεράλε του ελληνικού καλοκαιριού. Οι Αθηναίοι συνήθως φεύγουν για Άργο, Σαρονικό, Εύβοια και Πελοπόννησο. Οι Θεσσαλονικείς κάνουν κλασικά το προσκύνημα στη Χαλκιδική. Όσοι βρήκαν εισιτήριο, την κάνουν προς Κυκλάδες. Και βέβαια μαθαίνω, γιατί έχω βάλει και την τεχνητή νοημοσύνη να δουλέψει για πάρτι μου σήμερα, ότι υπάρχουν πληρότητες για το διάστημα 28 Μαΐου με 2 Ιουνίου, 75% στα δρομολόγια εσωτερικού. Για αεροπορικές εταιρείες μιλάμε τώρα, έτσι, για τη βασική αυτή που έχουμε στην Ελλάδα, και έως 95% σε επιλεγμένες πτήσεις αιχμής. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι κλεισμένα καιρό πριν, γιατί ήδη οι τιμές των εισιτηρίων, των αεροπορικών εννοώ, έχουν ανέβει πάρα πολύ.

το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε εφαρμογή από χθες ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 και για τις οικογένειές τους. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν δωρεάν από σταθερό ή κινητό τη γραμμή 1550 και αυτή είναι σίγουρα μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Μην γκρινιάζουμε, μην λέμε «Α, γιατί δεν γινόταν πριν, γιατί γίνεται τώρα και γιατί έτσι». Δεν έχει σημασία. Ό,τι γίνεται και είναι για καλό των παιδιών και των οικογενειών, είναι για καλό. 1550, επαναλαμβάνω. Για όσους χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη για τις εξετάσεις.

Έχετε δει την καινούργια διαφήμιση του WhatsApp? Σίγουρα το έχετε δει στην τηλεόραση, σίγουρα έχετε ακούσει το ραδιοφωνικό σποτ. Γενικά αυτή η διαφήμιση μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή και στη δική μου την ψυχούλα μίλησε αυτή η διαφήμιση, διότι φέρνει όλες αυτές τις αγωνίες των παιδιών στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει πολύ τον τρόπο που σκέπτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη δική μας ζωή, όλα παίζουν.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: 89 Rainbow.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Τετάρτης, 27 του Μάη. Τι έχω πάθει, παιδιά, σήμερα? Πάω να πω Μάη και λέω από μέσα μου Μάρτη. Πάω να πω 27 και λέω 25. Τι συμβαίνει? Μάλλον με έχει επηρεάσει το WhatsApp που έχει έρθει στην παρέα μας.

και από την Baby Jane του Rod Stewart. Ας πάμε στην Jen Zen. Πολλά λέγονται για αυτή τη γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: είναι καυτό το φετινό καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει ήδη. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, με την υγρασία στο 62%. Δύο μποφόρ νότιοι άνεμοι πνέουν στην πόλη. Αύριο περιμένουμε να χτυπήσει 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, και γενικά από έτσι τις πρώτες μέρες του Ιουνίου ξεκινούν οι ζεστούλες. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, γιατί εμείς έχουμε φροντίσει να σας δροσίσουμε one way or another. Μένετε συντονισμένοι και τα Σαββατοκύριακα στον 89 Rainbow, διότι το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού μας, θα ακούτε το ειδικό Weekend Signal, το οποίο μπορεί να σας χαρίσει ένα κλιματιστικό Morris 9000 BTU. Μόλις ακούσετε, στέλνετε τη λέξη που θα ακούσετε στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89, και μπαίνετε στην κλήρωση για να κάνετε το πιο δροσερό καλοκαίρι της ζωής σας.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ, μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia, με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου, χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο αυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, και bedandbath.gr.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Όπως με ενημερώνουν πολλοί φίλοι ακροατές, υπάρχει κόσμος που κάνει μπάνιο σήμερα και υπάρχει κόσμος που κάνει μπάνιο αυτή την ώρα που μιλάμε, ακόμα και στην πλάση της Αρετσούς. Τεμπελιά, νεμελιά, ίσως και κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, αλλά μιλάει και σε εμάς, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει έναν πάρα πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με τη νέα οπτική του ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

Κάρω κιόλα στο Viber, να ξέρετε. Και το τηλέφωνο της τελειώνει σε 090. Της έχω στείλει ήδη μήνυμα ότι είναι η τυχερή της ημέρας. Σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί της στο εμπορικό τμήμα για να της δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Με ευχές να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι. Που έχει αρκετά έτσι υψηλή θερμοκρασία σήμερα, είναι η αλήθεια. Και ένα καυτό βράδυ θα πω. Και το καυτό βάλτε το που θέλετε. Ακολουθεί ο υπέροχος Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βελέα Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Βελέα Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους όλες, Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, 4 ώρες ζωντανά με τα καλύτερα στον 89 Rainbow. Και με διαγωνισμούς και με πολλά ακόμη. Αναστέζια Μπεν Μούντι για το ξεκίνημα και η Νόβα δίπλα μου.

Άλλη μια φορά στο δρόμο οι Guns N' Roses αυτό το καλοκαίρι, Sweet Child O' Mine, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ενός από τα κορυφαία hard rock σύνολα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Αγαπημένοι μας Guns N' Roses στον 89 Rainbow και αυτή απόγευμα Τετάρτης. Τώρα μένουμε στη hard rock με τους Mr. Big να παίζουν Wild World. Υπέροχο τραγούδι, όμορφες κιθάρες, πάμε να τα ακούσουμε.

0: 89 Rainbow και Billie Jean. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Οκ.
3: Πάρ' το. Απλά πάρ' το. Απλά πάρ' το.
4: Ποιο?
5: Το Αχίλλας Μιλ.
4: Απλά τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
5: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 89 Rainbow.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Έλατε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Jam, Black Betty. Όχι άσχημη στιγμή για να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο αν κυκλοφορείς στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Λίγα προβλήματα στον περιφερειακό ψηλά στο Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, προσέχουμε στο ύψος της Νικόπολης στην Μίκη Θεοδωράκη, οκ. Okay? Λοιπόν, αυτή είναι η Genesis Invisible Touch. Σε λίγο θα φέρω και Callaway Down We Go.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Oh, Father, tell me.

89 Rainbow με Queen. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: way to heaven.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Πω, πω, πω. Άρε το Γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ παρέα είναι το δεύτερό μας 60 λεπτό και το ανοίγω με Tina Turner, The Best. Τα λέμε σε λίγο εδώ, πάντα στον 89 Rainbow μέχρι και τις 6.

Bon Jovi στον 89 Rainbow, You Give Love a Bad Name. Ενώ για τη συνέχεια στους U2, οι οποίοι μέσα στην χρονιά θα μας δώσουν το νέο τους άλμπουμ, μία πρόγευση και οπτικά είχαμε από το βίντεο κλιπ τους μέσα στο Μάιο για το Street of Dreams. Είναι το πρώτο single μέσα από το 15ο άλμπουμ που περιμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Στον 89 Rainbow λοιπόν, U2, I still haven't found what I'm looking for. Το αγαπάμε αυτό.

0: στον 89 Rainbow με White Snake. Με Nova 5G Home Internet, θυμίζω, έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: 89 Rainbow.
8: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στον 89 Rainbow με τον Rory Gallagher. Γρήγορα, μια ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα στο περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως προς δυτικά, στο ύψος της Τούμπας μέχρι και το κέντρο, στην απέναντι πλευρά από το Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπυργίου. Οι αγαπημένοι μας Βρετανοί, οι Oasis με το Wonderwall τώρα.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

89 Rainbow με Amy McDonald. Έχεις Nova? Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Τρίτο 60 λεπτό, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο και ανοίγω με Can't Stop από Red Hot Chili Peppers. Έρχομαι σε λίγο.

89 Rainbow με τον αξέχαστο Ronnie James Dio στα φωνητικά με τους Rainbow εδώ, The Temple of the King. Απόγευμα Τετάρτης, εντωμεταξύ στην σελίδα των Metallica στο YouTube έχει ανέβει το τραγούδι από την Αθήνα, το πρώτο, το Creeping Death. Αξίζει να το δεις οπτικά. Πάμε σε Rag & Bowman, Human, ενώ σε λίγο φέρνω και Rolling Stone, Start Me Up.

0: στον 89 Rainbow με Evil Woman από Willow. Θυμίζω κάθε Σαββατοκύριακο ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό, ok? Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε. Και φυσικά, μείνε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο φέρνω περισσότερη μουσική.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: 89 Rainbow.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Velea Home.
13: Και για καρβατοκάμαρες?
14: Velea Home.
13: Κουζίνες?
14: Velea Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
14: Πάλι Velea Home.
13: Γρήγορη παράδοση?
14: Velea Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις,
13: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
19: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
18: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
19: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
18: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

στον 89 Rainbow Doors. Μικρά προβλήματα όσον αφορά την κίνηση αυτή την ώρα στη Μοναστηρίου, αλλά και την Καρατά σου. Ψηλά επίσης στη Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης. Νίκος Μπογιατζής, καλησπέρα σε όλους. Προχωράμε μέχρι τις 6.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

στον 89 Rainbow με Supertramp, ενώ τώρα μπαίνει η εισαγωγή του I Don't Wanna Miss a Thing, τον Aerosmith. Χθες, εντωμεταξύ, είχαμε και την από κοινού εμφάνιση στο Λονδίνο του Tom York, τον Radiohead και του Flea, τον Red Hot Chili Peppers, στην σκηνή. Έχουν συνεργαστεί ξανά, είχαν και την Atoms for Peace μπάντα, για άλλη μια φορά λοιπόν μαζί.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
1: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, τέταρτο 60 λεπτό. Πάντα ζωντανά με τα καλύτερα. Ανοίγω με Ράσμους. Σε λίγο θέλω να μοιραστώ μαζί σας νέο. Σε λίγο όμως, πρώτα Ράσμους.

89 Rainbow με Michael Jackson και από έναν μεγάλο σε άλλον μεγάλον, τον Paul McCartney, ο οποίος διηγείται περιστατικό που γίνεται 2 χρόνια πριν στο Coachella, όπου εμφανίζεται και αυτός και ο Bob Dylan. Ένιωσα, λέει, πολύ αμήχανα, τον συναντάω backstage και μου λέει «Είσαι ένα αστέρι». Το μόνο που έκανα ήταν να του πω «Ευχαριστώ, αγαπάω πραγματικά αυτό που κάνεις». Τώρα ο Sting, ενώ σε λίγο θα φέρω και Beatles, πάντα στον 89 Rainbow.

0: και η Queen εδώ. Αλλά τώρα δώσε προσοχή, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. Ο 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξεις τη δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή το βουνό. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο Morning Show γύρω στις 10, η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στη μέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on-air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό. Οπότε, συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε. Μείνε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο φέρνω California Dreaming.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
6: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow. Μικρά προβλήματα όσον αφορά την κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Ψηλά στο ύψος του Παπαγεωργίου, στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά κατά τα άλλα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Επίσης στη Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Οπότε η συνέχεια έρχεται γρήγορα με NAC, My Sharona. Ενώ σε λίγο φέρνω και Guns N' Roses να διασκευάζουν Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ήταν Wilson, Breathless αγαπημένο μου αυτό. Παίζει στον 89 Rainbow, ζωντανά στον αέρα, Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 4 ώρες από τις 2 μέχρι και τις 6. Η συνέχεια με τον Θανάση Μωραΐτη και το δικό του τετράωρο, ένα τελευταίο, πάλι πιανιστικό, ή καλύτερα synth, για να είμαστε πιο to the point, η OMD Electricity. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: 89 Rainbow.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα παρέα για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Και βέβαια σήμερα έχουμε και αρκετούς διαγωνισμούς. Μείνετε συντονισμένοι.

Σαντάνα και Black Magic Woman στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό από το Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά, στο κέντρο κάποιες καθυστερήσεις και στη Λεωφορονίκης και στην Εγνατία σε όλο το μήκος της, με κίνηση και 26 Οκτωβρίου και η Καρατάσου, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα από Νέα Ελβετία μέχρι και το ύψος της Μαρτίου. Σε λίγο ακούμε ACDC, τώρα Evanescence, Bring Me to Life.

0: στον 89 Rainbow οι Scorpions με το Wind of Change. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr, κάθετος Fiber και μάθε περισσότερα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
1: 89 Rainbow.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Μπούπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.

Patti Smith, Because the Night, στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Παρόλο που έχουν να κυκλοφορήσουν εδώ και πολύ πολύ καιρό καινούριο υλικό η Fleetwood Mac, ένα τραγούδι τους βρίσκεται για μία ακόμη εβδομάδα στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Το τραγούδι Everywhere που κυκλοφόρησε το 1987 μέσα από το άλμπουμ του Tango in the Night, ένα τραγούδι που έγραψε η Christine McVie. Το τραγούδι βρίσκεται στη θέση νούμερο 84 αυτήν την εβδομάδα στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου και συμπλήρωσε 150 εβδομάδες παραμονής στο chart. Πολύ σημαντικό, μια μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Βέβαια η μεγαλύτερη παραμένει το Dreams στην Μεγάλη Βρετανία με 168 εβδομάδες παραμονής στο chart. Fleetwood Mac και Everywhere τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο Viber στο 6943-808089 και στα social του 89 Rainbow. Έρχονται σε λίγο οι Rolling Stones. Τώρα Genesis, Jesus He Knows Me.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Okay.
4: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: 89 Rainbow.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για κρεβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις,
11: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης μαζί έως τις 10. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Ακούμε αγαπημένα τραγούδια και αυτήν την ώρα έχουμε διαγωνισμό για ένα cover van με 5 διανυκτερεύσεις από τον 89 Rainbow. Μείνετε εδώ.

Should I Stay or Should I Go από τους Clash στον 89 Rainbow. 35 στο Λονδίνο, θερμοκρασία ρεκόρ, 39 βαθμούς κατά τόπους στη Γαλλία. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία στο 55%. Για αύριο Πέμπτη περιμένουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 33 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βροχοπτώσεις στο απόγευμα. Φέρνω σε λίγο αγαπημένα τραγούδια από Led Zeppelin, Calling, αλλά και την λέξη κλειδί για τον διαγωνισμό του 89 Rainbow, ένα road trip 5 ημερών με ένα πλήρες εξοπλισμένο καμπερβάν. Μείνετε εδώ, τώρα, Placebo.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: όπως και Life is Life στον 89 Rainbow. Και τώρα ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. 89 Rainbow σε στέλνει road trip. Παίρνεις την παρέα σου και φεύγεις για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσεις το δικό σου ταξίδι όπου θέλεις. Και τώρα είναι η στιγμή. Η λέξη κλειδί της μέρας είναι βουνό. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκεις πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και γράφεις «βουνό» στα σχόλια. Έχεις μόνο 15 λεπτά, έπειτα τα σχόλια θα κλείσουν. Ξεκινάμε τώρα. Ο ταξιδιάρικος αυτός διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία που σου δίνει την ελευθερία να ταξιδεύεις όπως θέλεις, με άνεση και ευελιξία σε κάθε διαδρομή, μέσω μιας ποικιλίας οχημάτων για road trip. Για να τα ανακαλύψεις, επισκέψου το odysseycampers.com. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον 89 Rainbow.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί.

0: Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. 89 Rainbow.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.

Summer of 69 από τον Bryan Adams στον 89 Rainbow. Περιμέναμε 17 ημέρες μετά από την ιστορική εμφάνιση των Metallica στο Sold Out του ACA, με περισσότερους από 90.000 ανθρώπους να δίνουν το παρόν σε αυτήν την ιστορική συναυλία. 17 ημέρες για να ανεβάσουν στο κανάλι τους στο YouTube ένα βίντεο όπως συνηθίζουν από τις εμφανίσεις τους, και το έκαναν εχθές, Τρίτη, με το Creeping Death. Σήμερα ανέβασαν και δεύτερο, το King Nothing. Αν θέλετε να ξαναζήσετε τη στιγμή ή όσοι δεν βρεθήκατε εκεί να μάθετε τι ακριβώς συνέβη, πηγαίνετε στο κανάλι των Metallica στο YouTube και απολαύστε. Θα ακούσουμε Metallica σε λίγο. Τώρα, Elton John, I'm Still Standing.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: 89 Rainbow.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτήν την ώρα και διαγωνισμός με διπλή πρόσκληση για θέατρο. Ξεκινάμε με Prince,

0: Cheers.
1: Στα FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow.

Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, στον 89 Rainbow. Ο Lenny Kravitz που γιόρτασε χθες τα 62 γενέθλιά του, χρόνια του πολλά. Τον λάτρευαν ο Tom Petty και ο David Bowie. Ο Mick Jagger χόρεψε μαζί του στην σκηνή και ο Slash έπαιξε μαζί του κιθάρα. Μάλιστα ήταν και συμμαθητές στο Λύκειο. Τι άλλο να ζητήσει? Έχει μια παγκόσμια περιοδία που πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Και μιλώντας για περιοδίες, Deep Purple 13 Οκτωβρίου στο κλειστό του ΆΚΑ στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Τους ακούμε τώρα με το Child in Time στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ACDC και Back in Black. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Ένας ακόμη διαγωνισμός σήμερα. Τώρα, 89 Rainbow σου χαρίζει μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Το Δίσεξαπατίν» στο Θέατρο ΤΑΦ αύριο 5η, 28 Μαΐου. Η νέα θεατρική δουλειά της ομάδας, μιας ανεξάρτητης ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, σε παραγωγή της DOT Ensemble, είναι ένα πρωτότυπο έργο γραμμένο και ανεβασμένο εξ ολοκλήρου από νέους δημιουργούς που φέρνουν μια φρέσκια ματιά στη σύγχρονη ελληνική σκηνή. Μέσα από μια αστυνομική κωμωδία, η παράσταση ακουμπά ζητήματα όπως η αλήθεια, η εξουσία, η εικόνα και η χειραγώγηση. Για να μπει στην κλήρωση, στείλε τώρα το μήνυμά σου στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο. Έχεις 20 λεπτά στη διάθεσή σου και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow the Road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 89 Rainbow.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Evanescence, Call Me When You're Sober στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στην Άννα, την Ευελίνα, τον Φώτη, την Όλγα, τον Σταύρο. Καλό απόγευμα σε όλους στα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Σε λίγο ακούμε Dire Straits, τώρα Polis και Roxanne.

The Machine ταρακούνησαν το Βερολίνο το καλοκαίρι του 2022, όταν οι σεισμολόγοι κατέγραψαν ασθενή σεισμική δόνηση της κλίμακας του 1,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όταν τραγούδησαν το Dog Days Are Over, χιλιάδες χοροπηδούσαν πάνω σε αυτό το τραγούδι και το βρίσκω λογικό. Να δούμε αν θα συμβεί το ίδιο και 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στον εξωτερικό χώρο, όπου η Florence and the Machine θα δώσει συναυλία φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητή που κερδίζει την διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση «Το Δις Εξαπατίν» στο θέατρο ΤΑΦ αύριο Πέμπτη. Είναι ο Γιάννης Δουλάμης. Καλή θέαση. Super

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: 89 Rainbow.
9: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Βράδυ Τετάρτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Έρχονται Hot Chocolate και Asia. Πρώτα Toto και Ροζάνα στον 89 Rainbow.

Asia και Heat of the Moment στον 89 Rainbow. Και είναι η νούμερο 1 σειρές στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες στον κόσμο. Νούμερο 1 στο Netflix είναι η σειρά The Boroughs, με μια ομάδα συνταξιούχων που τα βάζει με μια απόκοσμη απειλή για να κερδίσει αυτό που δεν έχει, δηλαδή τον χρόνο. Στο HBO Max για μια ακόμη εβδομάδα νούμερο 1 η τρίτη και τελευταία σεζόν και πολύ συζητημένη σεζόν της σειράς Euphoria. Στο Disney Plus νούμερο 1 η ειδική εκπομπή ντοκιμαντέρ που ρίχνει μια ματιά στην ταινία Star Wars The Mandalorian and Gorgu. Και στο Prime της Amazon νούμερο 1 το Off Campus, τηλεοπτική σειρά για νεανικούς εφηβικούς έρωτες, μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ενηλικίωσης. Σε λίγο Sweet, τώρα Bon Jovi.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό, ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ τη αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Pop, pop, pop.

0: Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω Σοδήπα και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

αγαπημένο τραγούδι από Mark Almond στον 89 Rainbow, The Days of Pearly Spencer. Στις τελετές αποφύτησης ακούμε πολλά συνήθως, από αστείους και συγκινητικούς λόγους των αποφύτων μέχρι συμβουλές από καθηγητές. Στην αποφύτηση που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης μίλησε ο Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος Jonathan Haidt και ο λόγος του έγινε viral γιατί σύστησε στους νέους να εστιάσουν την προσοχή τους στην προσοχή. «Η προσοχή σας καθορίζει ποιοι γίνεστε», είπε. «Αυτό στο οποίο δίνεις προσοχή καθορίζει τι σε νοιάζει και αυτό που σε νοιάζει καθορίζει το ποιος γίνεσαι». Τους είπε να προσέχουν τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τα social media. Τώρα, REM, Losing My Religion.

Pretenders και Middle of the Road στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο και πάλι μαζί, ακριβώς στις 6 στο απόγευμα της Πέμπτης, θα μιλήσουμε και για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα την καλύτερη μουσική της πόλης. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Για το τέλος, U2, With or Without You, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συνένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.